0: Golden Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Η πρώτη σκέψη.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Legical Vendor every Monday from 8 PM.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Legical Vendor every Monday from 8 PM. For Barea, Villares and Banter. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zala dinner?
2: I'm Budger.
3: Delos Bandon. Chagan and Legical Vendor.
2: Monday night mayhem. 8 PM onwards. Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

Κάνει της αγάπης το πεδίο και τώρα μόνη τη φυγή σου αναλύω. Μα δεν πονάνε όλοι οι

Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αρέσουν τα μαλλιά σου, τα κόκκινα, τα μοβ και τα λευκά. Μ' αρέσουνε τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς, θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις.

Είπα να πατήσω στα πόδια μου. Έκλεισα με δύναμη την πόρτα μου. Έκοψα για λίγο τη γλώσσα μου. Με τα ξύλινη δεν πόνεσα πια. Είπα να ξεφύγω από μένα, ναι. Δεν αρέσω πια σε κανέναν. Τρία βήματα πίσω είχα κάνει και άλλα δύο μπροστά. Μάζεψα σπασμένα από το πάτωμα, ραγισμένα γυαλιά αλλά και άτομα. Ένιωσα πόνο και τύψεις και άσχημα για τις κινήσεις που έκανα άσκοπα. Είδα ξανά κάτι μέσα μου να αλλάζει και είπα ακόμα μια φορά δεν πειράζει. Λες και δεν πρέπει να δεχτώ πόσο πειράζει. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Για να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω και να μου δώσω μια φορμή για να ξεσπάσω. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Γιατί δεν τα είπα και ντροπή μου σε κανένα, ναι. Όσα δεν έπρεπε να πω όμως τα είπα. Και τώρα εδώ να διαχειρίζομαι την ήττα. Εγώ συνήθισα να πρέπει να στηρίζομαι. Να αγαπάω και γι' αυτό να βασανίζομαι. Να δίνω 5 από τα 10 που έχω νιώσει. Και να χαλάω όλα αυτά που μου έχουν δώσει. Εγώ συνήθισα να είμαι άλλος άνθρωπος. Και πληγωμένος και σκληρός και λίγο άδικος. Και ποτέ έλεγα από αύριο θα αλλάξω. Έβρισκα άλλο ένα θέμα να γκρινιάξω. Μιλάω λίγο και πολύ και δεν πειράζει. Γιατί σου λέω μια ιστορία που με τρομάζει. Που δεν διαχώρισε τον πόνο που έχω νιώσει. Από συμβάντα που με είχαν πληγώσει. Και γίνα ίδια και πληγώνω όποιον να είναι. Και τη μαμά και τον μπαμπά μου τους φοβάμαι. Που γίνα μίζερ και άδικοι μαζί τους. Για να μην δούνε τι έχει γίνει το παιδί τους. Και όταν ξεκίνησα να γράφω είχα λόγο. Να με στηρίξω και να σηκωθώ από το θρόνο. Και ούτε που ήθελα να τραγουδήσω άλλο. Ήθελα μόνο από μέσα να το βγάλω.

Κοίταξα πίσω μου να δω τι έχω κάνει. Τα πιο πολλά τα είχα ήδη επαναλάβει. Γιατί δεν έβαλα μυαλό ούτε σε ένα. Και δεν προστάτεψε ούτε εμένα ούτε κανένα. Κοίταξα πίσω μου να δω τι έχω αφήσει. Και τελικά τα είχα μόνο μου γκρεμίσει. Αυτά που χρέωνα σε άλλους που μου φταίνε. Και τα σημάδια όλων όντως θα με καίνε. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα μάτια μου. Πέρασαν μπροστά μου τα κομμάτια μου. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα

Με γέμισαν οι τάδε ανασφάλειες, γιατί δική τους όμως ούτε λόγος. Μου είπανε πως δεν παρέχω ασφάλεια. Στα αυτιά μου η απόψη τους ήταν νόμος. Όσες φωνές πηγάζουν από μέσα μου, θα αρχίσω να σου λέω το πως λύγησα. Στη μαύρη αυτή περίοδο που πέρασα, τι μου έλεγα και τελικά μεν.

0: όσα γράφουν για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Και να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω. Να μην με αφήσω όμως πάλι να ξεχάσω.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Την πολύ μεγάλη μου καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο Lano Greek Radio της 103,3 στα FM με εμένα την Μαρία Πίτση και το Breakfast Άλλα Ελληνικά. Ελπίζω να έχεις ξυπνήσει όμορφα σήμερα, τρίτη τελευταία ημέρα, σωστά? Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο. Yes, τελευταία ημέρα του Ιούνιου. Αύριο έχουμε λοιπόν Ιούλιο και είμαστε εμείς εδώ μαζί παρέα να αποχαιρετήσουμε τον Ιούνιο. Θέλω εγώ αρχικά να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Απόστολο και στην Αποστολία που γιορτάζουν σήμερα 3η 30 Ιουνίου. Χρόνια πολλά επίσης εάν είναι τα γενέθλιά σου σήμερα, να ζήσεις, να τα εγκατοστήσεις, ό,τι ποτίζεις δικό σου πάνω πολλά με υγεία, χαμόγελα πολλά και καλή συνδρομία σου εύχομαι. Να δώσω επίσης χρόνια πολλά και συγχαρητήρια εάν γιορτάζεις οτιδήποτε άλλο εσύ σήμερα. Congratulations και σαν όταρα, keep going and just do it. Πάμε να ξεκινήσουμε με την εκπομπούλα μας με τον αγάπιο που το πας και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας.

Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να δούμε τις καιρικές μας συνθήκες. Επιτέλους έτσι λίγο μας δρόσησε μετά από όλο αυτό το καύσωνα που μας είχε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα, που δεν μπορούσες να αναπνεύσεις από τη ζέστη. Βασικά προσωπικά εγώ δεν είμαι και τεράστια ελάτρης της ζέστης. Παρ' όλα αυτά κατάφερα, επιβίωσα και είμαστε εμείς σήμερα εδώ, όπου η θερμοκρασία στο Λονδίνο δοκιμάζεται μεταξύ τους 15 με 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 18, το μεσημέρι θα έρθουμε στους 21 και μετέπειτα στους 23 βαθμούς Κελσίου, όπου και θα παραμείνουμε μέχρι το απόγευμα και μετέπειτα θα πέσουμε στους 20 βαθμούς Κελσίου ξανά. Κυρίως συννεφιασμένη θα είναι η μέρα μας με ένα ελαφριό breeze, πάρα πολύ ελαφριό αεράκι, έτσι να δροσιζόμαστε. Αλλά όπως βλέπω και εδώ και όπως έχω ακούσει και στις ειδήσεις, από το Σάββατο, Κυριακό και μετέπειτα θα έχουμε πάλι καύσωνα να μας χτυπάει στην Αγγλία. Οπότε προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις να πάρεις τον ανεμιστήρα? Γιατί είχαν γίνει και sold out οι ανεμιστήρες στα σούπερ μάρκετς και οπουδήποτε πουλάνε ανεμιστήρες. It was unbearable. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την κίνησή μας στο δρόμο και τη λειτουργία των undergrounds. Ξεκινάμε πρώτα με τα undergrounds, όπου φαίνεται να υπάρχει good service για αυτή την ώρα σε όλες τις γραμμές. Για να δούμε τώρα και την κίνησή μας στο δρόμο, ξεκινάμε με τον Α13 και Dagenham, όπου είναι στα 40 λεπτά η καθυστέρηση. M11 προς Greater London είναι στα 10 λεπτά. Ο North Circular Road έχει 10 λεπτά καθυστέρηση καθ' όλη την διάρκεια του. Α312 Church Road and Matville Road προς Northolt είναι στα 10 λεπτάκια. Α4020 Axbridge Road προς Southall είναι στα 10 λεπτά. Α312 The Parkway προς Hayes είναι στα 15 λεπτά. M25 Berkshire στα 15 λεπτά. Κεντρικά του Λονδίνου, Α40 Westway προς Paddington στα 15 λεπτά. Είναι δυνατόν να έχουμε breakfast show χωρίς να έχουμε σαρδάμ? It's not possible. Δεν είναι breakfast show. Α12-03 The Highway προς Wapping είναι στα 20 λεπτά καθυστέρηση. Α13 Newway προς Canning Town είναι στα 10 λεπτά. Α2 Shuttlesheen Road προς Blackheath στα 20 λεπτά. Α2 South East London είναι στα μισή ώρα καθυστέρηση. Α217 Wandsworth Bridge Road προς Fulham στα 10 λεπτά. Α3 West Hill προς Wandsworth στα 10 λεπτά. Α316 Chertsey Road προς Twickenham είναι στα 10 λεπτά. Και τέλος Α308 Upper Sunbury Road Hampton Court Road προς Hampton στα 10 λεπτάκια. Πολλά 10 λεπτά υπάρχουν έξω αυτή την ώρα. Για να δούμε φυσικά μέσα στην επόμενη ώρα πώς θα είναι η κατάσταση της κίνησής μας. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε Μαρίνα Σάτι Μπλουζάκι και επιστρέφουμε εμείς στην παρέα μας με τα γεγονότα του σαν σήμερα. Για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα 30 Ιουνίου ανά τον κόσμο και ποιοι έχουν γεννηθεί αλλά και ποιοι έχουν επιβιώσει, και για να δούμε πόσα από αυτά εμείς γνωρίζουμε και αν όχι θα τα μάθουμε παρέα. Μαρίνα Σάτι Μπλουζάκι και επιστρέφουμε. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά. This is an LGR.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τα γεγονότα του σαν σήμερα, όπως έχουμε πει. Ξεκινάμε με το 1860, όπου διεξάγεται στο Μουσείο του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης μια διάσημη συζήτηση για τη θεωρία της εξέλιξης του Καρούλου Δαρβίνου, η οποία κυριαρχείται από διαφωνίες μεταξύ του Thomas Henry Huxley και του επισκόπου Samuel Wilberforce. Άιστο. Σαν σήμερα το 1905, το στασιακό θωρικτό Ποτέμκιν φτάνει στην Οδυσσό της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, όπου οι ναύτες μεταφερούν τα σώματα των νεκρών μελών του πληρώματος στην ακτή και ενώνονται με πολίτες σε επαναστατικές ενέργειες κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1905. Σαν σήμερα το 1905 επίσης, Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1908, μια περίεργη έκρηξη σημειώνεται κοντά στον ποταμό Τανκούσκα στην Σιβηρία, η οποία αργότερα θα υπολογιστεί στους 10 με 15 μεγατόνους. Το μέγεθος της έκρηξης είναι τόσο μεγάλο, ώστε καταστρέφονται 60 εκατομμύρια δέντρα σε έκταση 2.150 χιλιόμετρων. Οι πρώτες έρευνες θα αρχίσουν το 1920, αλλά τα αίτια της έκρηξης είναι ακόμη άγνωστα. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για μετεωρίτη, άλλοι για πυρηνικό πείραμα, άλλοι για επίθεση εξωγήινων. Interesting. Μάλιστα, σαν σήμερα το 1913, οι Βούλγαροι υποχωρώντας λαλατούν και πυρπολούν το δόξα το δράμας, ενώ σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα. Σαν σήμερα το 1934, αναταραχή επικρατεί στο ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά ο Φίρερ επιβάλλεται σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος, οι κατάλληλους 400. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. Σαν σήμερα το 1957 εγκαθιστάται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας. Σαν σήμερα το 1992 κυκλοφορεί το single End of the Road από τους Boys to Men, βραβείο Grammy καλύτερης R&B ερμηνείας από ντουέτο ή συγκρότημα με φωνητικά και καλύτερο R&B τραγούδι του 1993 και το τραγούδι της χρονιάς στο Billboard 1992. Σαν σήμερα το 1996, ο Κώστας Σιμίτης εκλέγεται νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το 4ο συνέδριο του κινήματος. Συνολικά ψήφισαν 5.111 σύνεδροι και βρέθηκαν 28 λευκά ψηφοδέλτια και 27 άκυρα. Και τέλος, σαν σήμερα, το 1997, βρετανική μίσθωση στο νέο λίγη η ισχύ των εδάφων στο Χονγκ Κονγκ, τα οποία καθιερώθηκαν από τη δεύτερη σύμβαση του Πεκίνου. Αυτά λοιπόν τα γεγονότα έχουν γίνει. Πάμε να δούμε ποιοι έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1892 γεννιέται ο Στρατής Μυριβίλης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Μιχαήλ Σταματόπουλου, Έλληνας μυθιστιογράφος και διηγηματογράφος. Σαν σήμερα το 1939 γεννιέται ο Γιώργος Γεννηματάς, Έλληνας βουλευτής και υπουργός από κεντρικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Και τέλος, σαν σήμερα το 1985 γεννιέται ο Μάικλ Φέλπς, Αμερικάνος κολυμβητής με σπουδαίες Ολυμπιακές διακρίσεις. Και για να δούμε ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1984 επιβιώνει ο Ανδρή Φάμπρ, Γάλλος αεροπόρος εφευρητής του υδροπλάνου. Σαν σήμερα το 2009 επιβιώνει η Πίνα Μπάους, διεθνής φήμης Γερμανίδα χορογράφος και χορεύτρια. Και τέλος, σαν σήμερα το 2012 επιβιώνει ο Θήμιος Καρακατσάνης, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου που διακρίθηκε κυρίως σε αριστοφανικούς ρόλους. Αυτά λοιπόν έχουν γίνει σε συνολικές γραμμές σαν σήμερα, 30 Ιουνίου ανά τον κόσμο, και τα γεγονότα μας τα έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr, όπου μπορείς και εσύ να την επισκεφτείς εάν επιθυμείς να δεις την πλήρη έκδοση, η οποία περιλαμβάνει 197 γεγονότα, 45 γεννήσεις και 49 θανάτους που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε την Άννα Βύση Αιγαίο και θα επιστρέψουμε εμείς πίσω στην παρέα μας για να δούμε μια ημέρα που γιορτάζεται σήμερα. Για να δούμε λοιπόν τι είναι που γιορτάζεται σήμερα. Για την ώρα, Άννα Βύση Αιγαίο, και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε την ημέρα που έχουμε σήμερα, η οποία είναι η μέρα αστεροειδών. Η ημέρα λοιπόν αστεροειδών Asteroid Day, καθιερώθηκε στις 3 Δεκεμβρίου του 2014 με τη σχετική διακήρυξη που υπέγραψαν περισσότεροι από 100 αστροναύτες, επιστήμονες και καλλιτέχνες και διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 30 Ιουνίου. Η πρωτοβουλία άνοικε στον Άγγλο αστροφυσικό δόκτωρα δηλαδή, Brian May, γνωστό στο ευρύ κοινό από τις μουσικές του επιδράσεις ως κιθαρίστας των Queen και τον γερμανό σκηνοθέτη Grigori Richters. Στόχο της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση της επιστημονικής κοινότητας, του κοινού, των κυβερνήσεων και των φιλανθρωπικών οργανώσεων για την απειλή που υφίσταται η Γη από τους αστεροειδείς και ανάγκη για την προστασία του πλανήτη μας. Οι αστεροειδείς είναι μικρά σώματα σε τροχιά γύρω από τον ήλιο που η μία τους διάσταση είναι μεγαλύτερη από 50 μέτρα και μικρότερη από 2.500 χιλιόμετρα, ώστε να διακρίνονται από τους πλανήτες, δηλαδή η απόσταση. Η δε σύνθεσή τους βασίζεται κυρίως στο πυρίτιο, τον άνθρακα και το σίδηρο. Θεωρούνται κατάλοιπα από το σχηματισμό του ηλιακού συστήματος και υπολογίζονται σε εκατομμύρια. Η 30 Ιουνίου επιλέγει σε ανάμνηση της έκρηξης του Τουνγκούσκα που επισυνέβη στην 30 Ιουνίου 1908 στη Σιβηρία, όταν ένα ουράνιο σώμα μετεωροειδής ή αστεροειδής προκάλεσε τη μεγαλύτερη έκρηξη στη σύγχρονη ιστορία. Η ενέργεια που εκλήθηκε από την έκρηξη ήταν χίλιες φορές μεγαλύτερη και από αυτή της βόμβας της Χιροσίμα. Αυτό λοιπόν έχουμε σήμερα, την ημέρα αστεροειδών, και το άρθρο μας το έχουμε διαβάσει από την ιστοσελίδα sansimera.gr/worlddays, όπου μπορείς και εσύ να επισκεφθείς την ιστοσελίδα εάν επιθυμείς να δεις την πλήρη έκδοση. Συγγνώμη, αν θες και εσύ να δεις το άρθρο το συγκεκριμένο και άλλες τόσες επίσης παγκόσμιες ημέρες που γιορτάζονται, αν έχεις χάσει κάποιες από αυτές τις τελευταίες ημέρες, κάποιες παγκόσμιες ημέρες. Θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, Αγάπη Καλοκαιρινή, και θα επιστρέψουμε εμείς πίσω στην παρέα μας με την δεύτερη ενημέρωση των καιρικών συνθήκων, τη λειτουργία των undergrounds καθώς επίσης και την κίνηση, και θα έχουμε επίσης και αμέσως μετά από αυτά τον γρίφο μας, τον γρίφο της ημέρας. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να μιλήσουμε για γρίφους και να συζητήσουμε γρίφους, όπως επίσης και να είμαι στην παρέα σας. Θα έχουμε σήμερα λοιπόν γρίφο, έτσι να τα πούμε, όπως τα παλιά. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου λοιπόν, Αγάπη Καλοκαιρινή, και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

KLGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τη δεύτερη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται από τους 15 μέχρι και τους 23 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε ανέρθει στους 19 βαθμούς Κελσίου, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 22 και μετέπειτα στους 23, όπου και θα παραμείνουμε μέχρι και αργά το απόγευμα. Και μετέπειτα θα πέσουμε στους 21 με 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίως συννεφιασμένη θα είναι η μέρα μας, με έτσι ένα ελαφρύ αεράκι στην ατμόσφαιρα να μας δροσίζει, γιατί παρόλα αυτά που είναι συννεφιά, είναι και ζέστη έξω. Από το Σαββατοκύριακο και μετέπειτα, όπως έχουν και πει και στα νέα και όπως βλέπω και εδώ πέρα, θα υπάρξει πάλι έτσι ένας καύσωνας να μας χτυπάει. Πάρα πολύ ωραία. Let's wait for the weekend. Για να δούμε δηλαδή πόσο θα αντέξουμε αυτές τις καιρικές συνθήκες. Πάμε να δούμε τώρα τη λειτουργία των Undergrounds και ξεκινάμε με την Bakerloo Line, η οποία έχει severe delays, ενώ όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Για να δούμε τώρα και την κίνηση στο δρόμο με τον Α13 και Dagenham. Stop start traffic στον Α13 westbound να έχει 45 λεπτά καθυστέρηση. M11 προς Greater London στα 15 λεπτά. Ο North Circular Road έχει από 15 μέχρι και 20 λεπτά καθυστέρηση καθ' όλη την διάρκεια του. Α4020 Uxbridge Road προς Southall είναι στα 10 λεπτά. Α312 The Parkway προς Hay στα 15 λεπτά καθυστέρηση. M25 Berkshire είναι στα 10 λεπτά. Α40 Westway προς Paddington είναι στα 10 λεπτά. Α1203 The Highway προς Wapping στα 15 λεπτά. Α13 New Way προς Canning Town στα 10 λεπτά. Στο 15 Α2 Shooters Hero προς Blackheath. Στα 35 λεπτά είναι η κίνηση στον Α2 South East London. Για να δούμε πού άλλο υπάρχει κίνηση. Α3 West Hill προς Wandsworth στα 15 λεπτά. Α316 Chetsey Road προς Twickenham στα 10 λεπτά. Α308 Upper Sunbury Road Hampton Court Road προς Hampton στα 10 λεπτά. Α309 Hampton Court Road προς Thames Tideson στα 15 λεπτά. Α3 Hook στα 10 λεπτά. Και τέλος Α243 Leatherhead Road προς Maldon Rushet είναι στα 15 λεπτά. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε. Κίνηση, καιρό και λειτουργία των Undergrounds. Πάμε να ακούσουμε την Τάνια Gypsy Girl και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας με τον γρίφο της ημέρας. Για να δούμε λοιπόν πώς έχει ο σημερινός μας γρίφος και ελπίζω είχες αρκετά days off μέχρι τον σημερινό τον γρίφο. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να τον πούμε μαζί παρέα. Τάνια Gypsy Girl και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε στην παρέα μας. Hello, hello. Επιστρέψαμε λοιπόν στην παρέα μας, καθώς έφτασε η ώρα του γρίφου μας. Για να δούμε λοιπόν πώς έχει ο γρίφος σήμερα. Είναι εκείνο που δεν χρησιμεύει καθόλου και όμως δεν μπορείς να πας πουθενά χωρίς αυτό. Τι είναι? Είναι εκείνο που δεν χρησιμεύει καθόλου και όμως δεν μπορείς να πας πουθενά χωρίς αυτό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208-346-3345 ή μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-6611-033. Άλλη μια φορά, είναι εκείνο που δεν χρησιμεύει καθόλου και όμως δεν μπορείς να πας πουθενά χωρίς αυτό. Πάμε να ακούσουμε την Αποστολία Ζώη, άσε ό,τι κάνεις, και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε την Διεθνή ημέρα που έχουμε σήμερα, όπου είναι η Διεθνή ημέρα κοινοβουλευτισμού. Για να δούμε. Η 30 Ιουνίου έχει ανακηρυχθεί ως Παγκόσμια ημέρα κοινοβουλευτισμού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που ελήφθη στις 23 Μαΐου 2018 για να τονιστεί ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων στη διαμόρφωση εθνικών και διεθνών πολιτικών αποφάσεων και να αναγνωριστεί ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων και των Διεθνών Κοινοβουλευτικών Οργανισμών στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των ανθρώπων και στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων της αηφόρου ανάπτυξης. Η επιλογή της 30ης Ιουνίου για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας κοινοβουλευτισμού σχετίζεται με την ίδρυση της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης στις 30 Ιουνίου 1889 με πρωτοβουλία δύο βουλευτών, του Άγγλου William Randall Cremmell και του Γάλλου Frederic Passy. Η Διακοινοβουλευτική Ένωση, Interparliamentary Union, είναι ένας διεθνής οργανισμός που συντονίζει τις ενέργειες των εθνικών κοινοβουλίων και έχει ως σκοπό την προώθηση του κοινοβουλευτικού διαλόγου, την υπεράσπιση της ειρήνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη συνεργασία μεταξύ των λαών, καθώς και την ενδραίωση των αντιπροσωπευτικών θεσμών. Επιπροσθέτως, εξετάζει θέματα διεθνούς ενδιαφέροντος, υποστηρίζει τις δραστηριότητες του ΟΗΕ, έχοντας στενή συνεργασία με τον οργανισμό και έχει συμβάλει στη δημιουργία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Η Βουλή των Ελλήνων είναι μέλος της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης από το 1890 και συμμετέχει στις εργασίες της με πενταμελή διακομματική αντιπροσωπεία. Το Κοινοβούλιο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της σύγχρονης δημοκρατίας επειδή εκπροσωπεί τη φωνή του λαού, ψηφίζει νόμους και ελέγχει την εκτελεστική εξουσία.

Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς για τη σύνδεση εθνικών και διεθνών προγραμμάτων, διασφαλίζοντας ότι οι εθνικές κυβερνήσεις εφαρμόζουν διεθνείς συμφωνίες και συνθήκες τις οποίες έχουν υπογράψει. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, όλα τα κράτη του κόσμου έχουν κάποια μορφή αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, αν και τα κοινοβούλια στα αυταρχικά και ολοκληρωτικά καθεστώτα κυριαρχούνται συχνά από ένα πολιτικό κόμμα και δεν υπάρχει πραγματική αντιπολίτευση. Από τα 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ, τα 114 ακολουθούν το σύστημα της μίας βουλής, μονοκαμερισμός, και τα 79 το σύστημα των δύο βουλών, δεκαμερισμός. Τα παλαιότερα κοινοβούλια στον κόσμο είναι το Althing, το Εθνικό Κοινοβούλιο της Ισλανδίας, και το Tynwald, το Κοινοβούλιο της Νήσους του Μαν. Κάθε ένα από αυτά υποστηρίζει ότι είναι το παλαιότερο συνεχές κοινοβουλευτικό σώμα στον κόσμο. Ωστόσο, σύμφωνα με την UNESCO, το πρώτο παράδειγμα σύγχρονου κοινοβουλευτισμού ήταν η Βουλή του Βασιλείου της Λεόν, Κορτέ ντε Λιόν, που συγκάλεσε ο βασιλιάς Αλφόνσος ο Θήτα το 1188. Αυτά λοιπόν, Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού, και το άρθρο μας το έχουμε διαβάσει από την ιστοσελίδα σανσήμερα.gr κάθετος World Days. Ο γρίφος μας έχει ως εξής, είναι δυσκολεύει, δεν το περίμενα. Αλλά δεν πειράζει που είναι δυσκολεύει, θα δώσω εγώ αυτή τη στιγμή βοήθεια. Αλλά αρχικά έχει ως εξής, είναι εκείνο που δεν χρησιμεύει καθόλου και όμως δεν μπορείς να πας πουθενά χωρίς αυτό. Και είναι κάτι που δημιουργείται από το σώμα μας, από τα σώματα των ζώων, από τα αντικείμενα. Κάτι υπάρχει έξτρα από το συνολικό σώμα που δημιουργείται, δεν χρησιμεύει πουθενά. Κυριολεκτικά δεν χρησιμεύει πουθενά, αλλά υπάρχει εκεί. Τι να είναι άραγε σου? Λοιπόν, έρχεται από το σώμα μας και από τα πράγματα και από τα ζώα. Είναι ένα έξτρα πράγμα από το σώμα το συνολικό. Δημιουργείται, είναι εκεί πέρα, το βλέπουμε, δεν μπορούμε να το αγγίξουμε το συγκεκριμένο έξτρα από το αντικείμενο, το αντικείμενο θα το σηκώσουμε, ναι, και εκείνο θα πάει μαζί του, αλλά χωρίς να μπορούμε να το πιάσουμε καθ' αυτού. Δεν χρησιμεύει πουθενά, υπάρχει όμως εκεί παντοτινά. Τι να είναι άραγε σου? Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208-346-3345 ή μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-66-11-033. Πάμε να ακούσουμε εμείς τον Σικάριο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, Παραδείσο, και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
4: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κρητικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer's Green. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν την τελευταία μας ματιά από εμένα στις καιρικές μας συνθήκες, καθώς επίσης και στην κίνηση και τη λειτουργία των undergrounds. Ξεκινάμε όμως με τον καιρό, που η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 15 και 23 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμη στους 19, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 22 και μετά έπειτα στους 23, όπου και θα παραμείνουμε μέχρι αργά το απόγευμα και μετέπειτα θα πέσουμε στους 21 με 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίως συννεφιασμένη θα είναι η μέρα μας, με ένα έτσι ελαφρύο αεράκι στην ατμόσφαιρα να μας δροσίζει. Να ξεκινήσουμε να προετοιμαζόμαστε, καθώς από το Σαββατοκύριακο, από την Παρασκευή κιόλας και μετά, θα έχουμε πάρα πολύ αυξημένες συνθήκες, καιρικές συνθήκες. Θα υπάρξει πάρα πολύ ζέστη, με την επόμενη εβδομάδα να ήδη ξεκινάμε να χτυπάμε τα 30 και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Φυσικά μπορεί αυτό να αλλάξει, καθημερινά να κοιτάζουμε τις καιρικές μας συνθήκες, καθώς ο καιρός μας αλλάζει, αλλά το είχαν πει και στις ειδήσεις και οι μετρολόγοι ότι θα έρθει ακόμη ένα έτσι κύμα καύσωνα στην Αγγλία. Η λειτουργία των undergrounds έχει ως εξής: με την Bakerloo line να έχει severe delays, η Jubilee line να έχει minor delays, η Piccadilly line να έχει λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Acton Town and Heathrow Airport, καθώς όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Η κίνησούλα μας τώρα έχει ως εξής: με τον Α13 και Dagenham στα 35 λεπτά καθυστέρηση, M11 προς Greater London να είναι στα 15 λεπτά. Ο North Circular Road έχει ακόμη 15 λεπτά καθυστέρηση καθ' όλη τη διάρκεια του. Α4020 Uxbridge Road προς Southall είναι στα 10 λεπτά, ενώ στα 15 λεπτά είναι η κίνηση στον M4 onto the Elevated Section προς Greater London. M25 Berkshire είναι στα 15 λεπτά, ενώ στα 20 είναι η κίνηση στον Α12-03 The Highway προς Wapping. Α2-Shuttles Hill Road προς Blackheath στα 15 λεπτά, στη μισή ώρα είναι ακόμη η κίνηση στον Α2 South East London. Α217 Watsworth Bridge Road προς Fulham είναι στα 10 λεπτά, στα 10 και η κίνηση στον Α205 South Circular προς East Sheen, ενώ στα 15 είναι ο Α3 West Hill προς Watsworth. Τέλος, ο Α308 Upper Sunbury Road προς Hampton Court Road and Hampton είναι στα 10 λεπτάκια. Θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε την Τάμπτα με την Λίλα Μονοτονία και θα επιστρέψουμε εμείς πίσω στην παρέα μας με την σωστή απάντηση του γρίφου μας.
1: LGR 103,3. Σας θέλω να πει μια σειρά.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τη σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφου. Πριν να δούμε τη σωστή απάντηση, ας θυμηθούμε πρώτα πώς είχε. Είναι εκείνο που δεν χρησιμεύει καθόλου και όμως δεν μπορείς να πας πουθενά χωρίς αυτό. Και η σωστή απάντηση είναι η σκία. Όλα τα αντικείμενα, οι άνθρωποι και τα ζώα έχουν σκία. Παρ' όλα αυτά δεν χρησιμεύει κάπου συγκεκριμένα, εκτός από το να σε καρφώνει αν κρύβεσαι και τα λοιπά. Δεν ξέρω γιατί θα κρύβεσαι, πάντως να προσέχει από τη σκιά σου αν θα κρυφτείς. Don't know why. Αυτό μου ήρθε στο μυαλό. Η σκιά λοιπόν είναι η σωστή απάντηση και πάω με τη δική μου την σειρά. Να συγχαρώ την κυρία Μαρία Κωνσταντίνου, την κυρία Μαρούλα, την κυρία Μαρία Γεωργίου, την κυρία Στέλλα, τον κύριο Δημήτρη, τον κύριο Γιώργο, την κυρία Χλώη από τη Λευκοσία και τον Άγιο Επιφάνιο, τον κύριο Κλεάνθη και την κυρία Ρίτα που βρήκανε την σωστή απάντηση. Εάν δεν βρήκες την σωστή απάντηση, μη μαχώνεσαι. Θα είμαστε μαζί παρέα ξανά από εβδομάδας κανονικότατα και θα έχουμε γρίφους την επόμενη εβδομάδα. Ήταν έτσι ένα μικρό τεστ σήμερα, να ξυπνήσουμε λίγο έτσι τα πνεύματα για την επόμενη εβδομάδα που θα έχουμε πιο συχνά γρίφους. Θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε την Κέτι Γαρμπή επιτέλους και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας να πούμε τα πάει μας, να δούμε ποιος έρχεται μετά και να σε ευχηθώ καλημέρα. Κέτι Γαρμπή λοιπόν επιτέλους και επιστρέφουμε.
1: To the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: To the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business.
5: Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: LGR 103,3.

Επιστρέψαμε στην παρέα μας, καθώς λοιπόν κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας. Ραντεβουδάκι θα δώσουμε πάλι μαζί από εβδομάδας, Δευτέρα, εδώ στο London Greek Radio 103,3 στα FM, με εμένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast, άλλα ελληνικά. Ελπίζω σήμερα να έχεις περάσει μια καταπληκτική ημέρα εδώ μαζί παρέα και θα ξαναπεράσουμε μαζί όμορφα από εβδομάδας. Εύχομαι ο Ιούλιος να σας πει πάρα πολύ όμορφα. Θα είναι ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού μας. Δεν μας έμειναν και πολλοί μήνες να απολαύσουμε. Αν πας διακοπές, καλά να περνάς και θα τα πούμε από εβδομάδας. Θέλω να συνεχίσεις όμως να είσαι συντονισμένος, καθώς αμέσως μετά έρχεται η Βασούλα Χριστοδούλου με το Mid Mornings από τις 10 μέχρι και τις 1. Καλή εκπομπούλα εύχομαι της Χρυσούλας μας, της Φασούλας μας, συγγνώμη, και να περάσετε όμορφα μαζί της. Μέχρι την επόμενη μας συνάντηση, καλό υπόλοιπο της εβδομάδας, κλώσσευα το Κυριακό, φιλούμες ρουφιχτές, να θυμάστε, no matter what, πάντα να χαμογελάτε and always think positive. Be safe και τα λέμε, γεια σας!

Όλα μοιάζουν καλοκαίρι για το Χριστομάστορο όταν βρίσκεται στη δική της αγκαλιά. Και όλα μοιάζουν καλοκαίρι όταν ακούτε το LGR. Καλή σας μέρα. Μας ακούτε στους 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία με το Βαρόση Lettings and Estates. Το χτηματομεσητικό γραφείο που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Τηλέφωνο 0207-263-8100. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Τόνι Νεοφύτου που μας κράτησε συντροφιά από τις... Όχι, με συγχωρείτε, συνήθιο είναι αυτό. Τη Μαρία Πίτσι μας κράτησε συντροφιά σήμερα. Μαρία μου, απολογούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση. Καλημέρα στη Γιώτα, πρώτη και καλύτερη, με το καφεδάκι της έτοιμο και σ' ακούμε, λέει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που σε έχω στη συντροφιά μου. Καλημέρα και στη Σίλβια. Σε ευχαριστώ, Σίλβια μου, να είσαι πάντα καλά και εγώ σου εύχομαι τα καλύτερα. Σε λίγο το μήνυμα της ημέρας. Ο καιρός, φυσικά, θα πούμε και για τον καιρό. Θα ανέβουν οι θερμοκρασίες και πάλι. Ετοιμαστείτε. Να ετοιμάσετε τους αεριστήρες. Θα έχουμε ενημερώσεις, συνέντευξη στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τον Lord Jonathan Marks. Και στην τρίτη ώρα της εκπομπής θα έχουμε μία ακόμη συνέντευξη με τη Sarah Panels από το Consumer Finance Specialist at Royal London. Θα μιλήσουμε για οικονομία, για τα έξοδα, ένα πολύ επίκαιρο και ενδιαφέρον θέμα. Γιατί αρκετός κόσμος έχει μεγάλες δυσκολίες. Λοιπόν, πάμε στον καιρό. Καλή σας μέρα, καλωσορίσατε στη συντροφιά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που είστε μαζί μου.

0: Ο καιρός σήμερα.
1: Ο καιρός σήμερα στα Λονδίνα, 19 βαθμοί Κελσίου. Κυρίως συννεφιασμένος ο καιρός σήμερα, αλλά βλέπω η θερμοκρασία ανεβαίνει, μάλιστα θα ανέβει μέχρι και τους 24 βαθμούς Κελσίου. Πέρμικα 18 βαθμοί Κελσίου, επίσης συννεφιασμένος με υψηλότερη θερμοκρασία σήμερα 22 βαθμοί Κελσίου και πηγαίνουμε στη Λευκωσία 34 βαθμοί Κελσίου με πολύ ηλιοφάνεια. Αθήνα 35 βαθμοί Κελσίου, επίσης ηλιόλουστος ο καιρός στην Αθήνα. Καλή ακρόαση.

Σταμάτης Κόκκοτας, LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο, 13 τα λεπτά μετά τις 10. Την καλημέρα μου σε όλη την ομάδα του Varossi Lettings and Estates. Αφήστε το σπίτι σας σε καλά χέρια. Το Varossi Lettings προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων με αξιοπιστία και διαφάνεια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0207-263-8100. Ιστοσελίδα varossilettings.com. Λοιπόν, και το μήνυμα της ημέρας. Η αποτυχία είναι μια ευκαιρία να ξαναρχίσεις, αλλά αυτή τη φορά πιο έξυπνα. Ακριβώς. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Και βλέπω και ένα ακόμη μήνυμα. Αυτό είναι για αυτούς που τους αρέσει το κουτσομπολιό. Λοιπόν, μη μου μεταφέρεις κουτσομπολιά για κανέναν. Η ζωή είναι δύσκολη. Ή πήγαινε να τους βοηθήσεις ή κοίτα τη δουλειά σου.

Κάτι σκοτεινό, Έλενα Παπαρίζου, 18 τα λεπτά μετά τις 10, LGR 103,3 FM. Μαζί μας το Varossi Lettings and States, το κτηματομεσητικό γραφείο που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Είτε αναζητάτε ένα νέο σπίτι, είτε θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας, η ομάδα τους είναι δίπλα σας με εξειδικευμένες λύσεις και επαγγελματισμό. VarossiLettings.com. Ιστοσελίδα varossilettings.com, τηλέφωνο 0207-263-8100. Καλημέρα και στην Ιωάννα, στο Σπύρο και στην Ιουλία. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Σας εύχομαι το καλύτερο, ευχαριστώ που είστε μαζί μου. Λοιπόν, και θα ήθελα να αναφέρω τώρα για το πανηγύρι της ενορίας του Milton Keynes. Πρόκειται για το ελληνικό ετήσιο πανηγύρι που διοργανώνει η ελληνοορθόδοξη κοινότητα του Milton Keynes στις 5 Ιουλίου 2026. Greek Orthodox Community of Milton Keynes and Surrounding Districts. Το 2026 είναι ιδιαίτερης σημασίας για την ενορία και το παρεκκλήσι της Θεοτόκου των Βλαχερνών, καθώς είναι επέτειος των 1400 χρόνων από τότε που εψάλλει για πρώτη φορά ο ακάθιστος ύμνος στην Εκκλησία της Παναγίας των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
4: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα.
3: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
4: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
3: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
4: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
3: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
4: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς εντύμια παιδιά.
5: Βαρόσι Λέτινγκς 7263-8100.
3: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
6: Βαρόσι Λέτινγκς ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards. Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
7: Τι γίνεται?
6: Καλά, πήγα και είδα μια πολύ καλή δικηγόρο χθες και τώρα νιώθω ήρεμος.
7: Αλήθεια? Ποια ήταν? Περί τίνο σε πρόκειτο?
6: Λοιπόν, το όνομά της είναι Ροδούλα Φιάκα και ειδικεύεται σε νομικά θέματα του Property Law.
7: Τέλεια, έψαχνα για κάποια σαν αυτή. Ποια είναι τα στοιχεία της?
6: Λοιπόν, μπορείτε να την καλέσετε στο 0203-143-1917 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα στη διεύθυνση www.fiakka.solicitors.co.uk.
7: Ευχαριστώ.
6: Παρακαλώ.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επεισόδιο μου πακέτο λοιπόν. Φίλιππος Νικολάου, LGR. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου, στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία με το Varossi Lettings and Estates. Εάν αναζητάτε το ιδανικό σπίτι, σκέφτεστε να νοικιάσετε το ακίνητό σας, το Varossi Lettings είναι εδώ για να σας βοηθήσει. Με εμπειρία και αξιοπιστία προσφέρουν κορυφαίες λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Επικοινωνήστε μαζί τους σήμερα. varossilettings.com, τηλέφωνο 0207-263-8100. Λοιπόν, και εδώ θα σας πω και εγώ πώς πέρασα το Σαββατοκύριακο, αφού με ρωτάτε, μου στέλνετε μηνύματα ή τηλεφωνήματα. Κάτι που έκανα και μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι την Κυριακή πήγα σε αυτές τις συναντήσεις που κάνει η Greek Library of London, η Ελληνική Βιβλιοθήκη στο Λονδίνο. Και είναι πραγματικά υπέροχα. Πέρασα πολύ όμορφα. Κάθισε εκεί, είναι σε μια καφετερία και πίνεις το καφεδάκι σου, υπάρχουν τα βιβλία, παίρνεις, αν είσαι μέλος, παίρνεις το βιβλίο, το παραγγέλνεις και στο φέρνω. Αλλά μπορείς να ρίξεις και μια ματιά σε άλλα βιβλία, γιατί κουβαλάνε πολλά βιβλία. Και αν είναι κάτι που σου αρέσει, το δανείζεσαι και όταν το διαβάσεις, το επιστρέφεις στην επόμενη συνάντηση. Λοιπόν, και λέω θα πάω έτσι για λίγο, για μισή ώρα, άντε το πολύ μία ώρα. Κάθισα μέχρι και το τέλος, ήμουν η τελευταία που έφυγα. Παρολίγο θα μου έλεγανε άντε ώρα σου. Γιατί πέρασε πολύ όμορφα. Γνωρίζεις κόσμο ή συναντάς αυτούς που ξέρεις, χαίρεσαι. Και αισθάνεσαι, παιδί μου, ότι βρίσκεσαι στην Ελλάδα, στην Κύπρο. Ένα δικό μας τόπο. Είναι πραγματικά πολύ όμορφα. Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να το ψάξετε στα social media. Θα βρείτε Greek Library of London και όλα είναι εκεί. Όλες οι πληροφορίες είναι εκεί. Και ελπίζω να σας δω την επόμενη φορά που θα μπορέσω να πάω κι εγώ, δηλαδή. Αυτά. Λοιπόν, σε λίγο θα σας πω για το πρώτο ξενοδοχείο που θα λειτουργεί εξ ολοκλήρου με ρομπότ. Παραμείνετε συντονισμένοι εδώ στους 103,3 FM.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Λοιπόν, είχα πει πριν λίγο ότι θα σας πω για το πρώτο ξενοδοχείο που θα λειτουργεί εξ ολοκλήρου με ρομπότ. Πού θα βρίσκεται? Στην Κίνα, παρακαλώ. Και πρόκειται να ανοίξει τις πύλες του για το κοινό το 2027. Το ξενοδοχείο θα στελεχώνεται αποκλειστικά από ρομπότ, τα οποία θα αναλάβουν όλους τους ρόλους στον τομέα της φιλοξενίας, από την υποδοχή των πελατών και την υπηρεσία δωματίου, room service. Αποκλείεται, θα κλειδώνω 3 φορές την πόρτα και δεν πρόκειται να ανοίγω την πόρτα μου σε ρομπότ. Δεν τα εμπιστεύομαι. Λοιπόν, μέχρι την καθαριότητα, την προετοιμασία φαγητού και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το εγχείρημα υλοποιείται στην Κίνα, εννοείται, και συγκεκριμένα στο τεχνητό νησί που κατασκευάστηκε για τη σύνδεση Shenzhen Zhongshan, του γιγαντέου έργου που διασχίζει το δέλτα του ποταμού των Μαργαριταριών. Η εταιρεία Rotu Robotics, με έδρα την Shenzhen, έχει ήδη αναπτύξει ρομπότ που εργάζονται σε καταστήματα λιανικής επιχειρήσης, εστίασης και υπηρεσίας καθαρισμού. Ωστόσο, στο νέο αυτό έργο, τα ρομπότ θα αναλάβουν τη συνολική λειτουργία του ξενοδοχείου και η Ρούτου και η Εταιρεία Ανάπτυξης Πολιτισμού και Τουρισμού της ΣΕΖΕ θα συνεργαστούν για να μετατρέψουν το δυτικό τεχνητό νησί, το οποίο εγκαινιάστηκε το Δεκέμβριο του 2025, σε ένα προορισμό αφιερωμένο στη ρομποτική και την τεχνολογία. Αν σας ενδιαφέρει αυτό, να πάτε σε ξενοδοχείο που να σας εξυπηρετούν μόνο τα ρομπότ, τότε είναι για σας. Και πριν πάμε να ακούσουμε Νίκο Βέρτη, να πω ότι αν ενδιαφέρεστε για να βρείτε καινούριο σπίτι ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας, το Varossi Lettings μπορεί να σας εξυπηρετήσει. varossilettings.com, τηλέφωνο 0207 263 8100.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα.
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Λέτινγκς 7263-81-00.
1: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Λέτινγκς ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: Δημητρίου in English 020-88-89-98-88. We are here to help. The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks. Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου, στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία, μαζί με το Παρόσι Lettings and Estates. Επικοινωνήστε μαζί τους σήμερα. Τηλέφωνο 0207-263-8100. Ιστοσελίδα varosilettings.com. Λοιπόν, πώς η ακραία ζέστη επηρεάζει τον εγκέφαλο και τη συμπεριφορά. Και όπως είπα νωρίτερα, ετοιμαστείτε, γιατί τις επόμενες μέρες, το Σαββατοκύριακο, το θερμόμετρο θα φτάσει τα 30. Πάλι θα έχουμε υψηλή θερμοκρασία, αλλά ας δούμε τι λέει εδώ, πώς μας επηρεάζει. Εντάξει, το ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε κανονικά. Λοιπόν, το κύμα καύσωνα που σαρώνει χαρακτηρίζεται από επιστήμονες ως το πιο έντονο και εκτεταμένο που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα. Παράλληλα, σχεδόν οι μισές από τις 850 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πόλεις βιώνουν πρωτοφανές θερμικό στρες στην ιστορία τους. Λοιπόν, πώς επηρεάζει τη συμπεριφορά η ζέστη? Η υπερθέρμανση του σώματος προκαλεί έντονη δυσφορία. Όταν νιώθουμε σωματική δυσφορία, έχουμε λιγότερη υπομονή, γινόμαστε πιο ευερέθιστοι και αντιδρούμε πιο παρορμητικά, εξηγεί η Alberts. Από το στο Euronews, η Susan Alberts, λοιπόν, κλινική ψυχολόγος στην Cleveland Clinic. Όπως επισημαίνει, όταν ο εγκέφαλος καταβάλλει επιπλέον προσπάθεια για να διατηρήσει το σώμα δροσερό, διαθέτει λιγότερους σπόρους για να παραμείνει ήρεμος και συγκεντρωμένος. Κατά τη διάρκεια περιόδων υψηλών θερμοκρασιών, το σημαντικότερο είναι η σωστή ενυδάτωση. Οι ειδικοί επαναλαμβάνουν διαρκώς ότι είναι απαραίτητη η κατανάλωση επαρκών υγρών, περίπου ένα ποτήρι νερό ανά ώρα και συνολικά 2-3 λίτρα ημιρεσίως, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Όταν ο οργανισμός αφυδατώνεται, χάνει την ικανότητά του να ρυθμίζει αποτελεσματικά τη θερμοκρασία του, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει υπνηλία, ζάλη και πονοκεφάλους. Παράλληλα, επηρεάζεται και η λειτουργία του εγκεφάλου. Ακόμη και η ήπια αφυδάτωση μπορεί να επηρεάσει τα τμήματα του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνα για την προσοχή, τη λήψη αποφάσεων και τη ρύθμιση των συναισθημάτων. Μπορεί να αισθανθείτε περισσότερο άγχος, σύγχυση ή ευερεθιστότητα πριν και καν αντιληφθείτε ότι διψάτε, σημειώνει η Alberts. Λοιπόν, η σημασία του ποιοτικού ύπνου. Ο ποιοτικός ύπνος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη σωστή λειτουργία του οργανισμού. Ένα χαρακτηριστικό των καυσώνων είναι οι λεγόμενες τροπικές νύχτες, όταν δηλαδή η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου. Και το είχαμε αυτές τις τελευταίες μέρες, όντως δεν έπεφτε. 23 βαθμούς, 24. Λοιπόν, αν και το φαινόμενο είναι πιο συνηθισμένο σε θερμότερα κλίματα, πλέον εμφανίζεται ολοένα και συχνότερα και σε ψυχρότερες χώρες. Η νύχτα είναι η περίοδος κατά την οποία το σώμα ανακάμπτει. Όταν όμως η θερμοκρασία παραμένει υψηλή, η διαδικασία αυτή διαταράσσεται και ο οργανισμός συνεχίζει να βρίσκεται υποπίεση. Λοιπόν, ενυδάτωση και να προσπαθείτε να κοιμάστε καλά με κάποιο τρόπο.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Σε λίγο θα ακούσουμε τις ειδήσεις στην αγγλική γλώσσα. Και μετά τις ειδήσεις θα ακούσουμε τη συνέντευξη, ηχογραφημένη συνέντευξη, η οποία ηχογραφήθηκε και στο House of Lords με τον Lord Jonathan Marks. Και μάλιστα θα σας πω και για την έκθεση που παρευρέθηκα χθες Οδύσσια στην πρεσβευτική κατοικία στο Λονδίνο. Γι' αυτό παραμείνετε συντονισμένοι εδώ μαζί μας στους 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο, μαζί με το Βαρόσι Lettings and Estates. 0207 263 8100.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. 16 τα λεπτά μετά τις 11, είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου. Στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία, και αμέσως μετά θα παραδώσω τη σκητάλη στο Βασίλη Παναγίου. Οι πρώτες δύο ώρες της εκπομπής Meet Mornings είναι μια ευγενική προσφορά του Varossi Lettings and Estates, το ακτήματο μεσητικό γραφείο που μπορείτε να εμπιστευτείτε είτε αναζητάτε ένα νέο σπίτι είτε θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Η ιστοσελίδα varossilettings.com, τηλέφωνο 0207 263 8100.

Λοιπόν, και όπως είπα νωρίτερα, χθες παραβρέθηκα στην πρεσβευτική κατοικία της Ελλάδος στο Λονδίνο. Όπου φιλοξενείται η έκθεση Οδύσσια του καλλιτέχνη Μάρκου Καμπάνη. Είναι μία από τις βασικές πηγές έμπνευσης της εικαστικής του προσέγγισης στην Οδύσσια και κεντρικό έργο της έκθεσης αποτελεί το τετράτομο καλλιτεχνικό βιβλίο, το οποίο δημιούργησε παρεμβαίνοντας εικαστικά σε ψηφιακή αναπαραγωγή του χειρογράφου της Οδύσσιας Harley MS 6325 της Βρετανικής Βιβλιοθήκης. Για το συγκεκριμένο χειρόγραφο, καθώς και για τον πλούτο της συλλογής ελληνικών χειρογράφων της Βρετανικής Βιβλιοθήκης, είχε μιλήσει την περασμένη εβδομάδα σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην πρεσβευτική κατοικία η Δόκτωρ Άντρια Κλάρκ, επικεφαλής επιμελήτρια μεσαιωνικών και πρώιμων νεότερων χειρογράφων. Και να πω ότι αυτή η έκθεση θα παρευρίσκεται στην πρεσβευτική κατοικία μέχρι και τις 3 Ιουλίου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
2: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
3: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενοίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εντίμια παιδιά.
4: Βαρόσι Lettings. 7263-8100.
2: Βαρόσι Lettings. Of course, because they are probably the best.
5: Βαρόσι Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards. Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του, 2 των 3 λίτρων, 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, Άγιο Ραφαήλ, 2 των 5 λίτρων, 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος, 900 γραμμάρια, 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
6: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τίμια παιδιά, το καμάρι της Παρικίας, τίμια παιδιά.
2: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντίμια παιδιά.
3: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
1: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Lettings ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσό νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: The closing date for nominations to the new Cypriots Worldwide Edition is fast approaching. From business and academia to the arts, sport, public service and community leadership, this prestigious publication honors Cypriots whose achievements have made a difference around the world. Submit your nomination today and help ensure your story becomes part of this enduring record of Cypriot achievement. Complete the form at www.cypriotsworldwide.com.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
5: Dimitriou in English Funeral Directors 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Έλα, έλα. Γιάννης Κότσιρας, Ελεονόρα Ζουγανέλη, εδώ στο LGR 103,3 FM. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου, στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το χορηγό μας για τις δύο πρώτες ώρες του Mid Mornings, Varossi Lettings and Estates. Το Varossi Lettings μπορεί να σας βοηθήσει για την έβρεση του ακινήτου που ψάχνετε, ίσως με τα πιο ψηλά ενίκια στην αγορά. Τα 26 χρόνια ζωής του Varossi Lettings είναι εγγύηση σας. VarossiLettings.com, τηλέφωνο επικοινωνίας 0207-263-8100. Και θα ήθελα να πω, πριν ακούσουμε τις ειδήσεις από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η αποκατάσταση του νότιο-ανατολικού ναού στην αρχαία αγορά των Αθηνών. Το Υπουργείο Πολιτισμού λοιπόν προχωρεί στην αποκατάσταση και ανάδειξη του νότιο-ανατολικού ναού στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας αγοράς των Αθηνών. Η επέμβαση εντάσσεται στο συνολικό έργο της ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και της βελτίωσης των υποδομών προσβασιμότητας στην αρχαία αγορά και αφορά σε επεμβάσεις τόσο στον ίδιο τον ναό όσο και στην οδό των Παναθηναίων, με στόχο την αποκατάσταση της ιστορικής συνέχειας και την ενίσχυση της αναγνωσιμότητας του μνημείου.

0: Ακούτε τη Βασούλα Χριστοδούλου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: TV 3 Ιουλίου.

0: Τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Γεωργίου.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πολύ κρίσιμη χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας της 46χρονης που τραυματίστηκε το πρωί όταν ο 55χρονος σύζυγός της, αστυνομικός στο επάγγελμα, την πυροβόλησε, ενώ ακολούθως ο ίδιος έθεσε τέρμα στη ζωή του. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει δοθεί από την αστυνομία, η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στη Λεμεσό. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου σύμφωνα με την αστυνομία υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η σκηνή αποκλείστηκε και οι εξετάσεις συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό, ώστε να διακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό. Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από το λύκειο Αγίου Σπυρίδωνα γύρω στις 6:35 το πρωί, εντός του οχήματος της 46χρονη σύζυγου του αστυνομικού, το οποίο εντοπίστηκε στο δρόμο δίπλα από το σταθμευμένο όχημα του 55χρονου. Όπως δήλωσε στη σκηνή, ο αστυνομικός διευθυντής Λεμεσού Στέλιος Αριστίδου, ο 55χρονος είχε αναλάβει καθήκον γύρω στις 6:07 το πρωί, χρεώθηκε το υπηρεσιακό του όπλο και ακολούθως ανέφερε πως θα πήγαινε κάπου με το όχημά του και θα επέστρεφε σε 5 λεπτά. Τη μαρτύρια του έδωσε ο οδηγός, ο οποίος είπε ότι είδε δύο πρόσωπα εντός του οχήματος να φωνάζουν και αφού σταμάτησε, είδε άντρα με στολή αστυνομικού να κρατά τη γυναίκα από το λαιμό. Όταν του ζήτησε να σταματήσει, ο άντρας του ζήτησε να φύγει, όπως είπε, προτάσσοντας πιστόλι. Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με το μάρτυρα, ο άντρας έστρεψε το όπλο προς τη γυναίκα και την πυροβόλησε, ενώ ακολούθως αυτοπυροβολήθηκε. Δεν έχει κριθεί ως επικίνδυνη πολυκατοικία που έπεσαν δύο μπαλκόνια χθες βράδυ, αλλά είχε κατηγοριοποιηθεί από τον Δήμο Λεμεσού ως οικοδομή που χρήζει συντήρησης και είχαν γίνει σχετικές συστάσεις, δήλωσε στο ΚΙΠΕ ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, Γιάννης Τσουλόφτας. Χθες βράδυ υποχώρησε τον μπαλκόνι του 4ου ορόφου, παρασέροντας και τον μπαλκόνι του 3ου ορόφου πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Ηλισσό, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Ο κ. Τσουλόφτας υποστήριξε ότι τα εργαλεία που διαθέτουν οι οργανισμοί για τις περιπτώσεις των επικίνδυνων οικοδομών είναι χρονοβόρα και αναποτελεσματικά. Υπέδειξε επίσης ότι ακόμη εκκρεμεί το αίτημα του οργανισμού για έκδοση διατάγματος εκένωσης της επικίνδυνης πολυκατοικίας Seagate στην τουριστική περιοχή Γερμασόγειας, το οποίο καταχωρήθηκε στις 20 Μαΐου. Την ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων με τη θέσπιση ενός συστήματος τακτικής επιθεώρησης κτηρίων υποστήριξε στο ΚΙΠΕ ο Γενικός Γραμματέας του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, πολιτικός μηχανικός Ανδρέας Θεοδότου, με αφορμή τη νέα πτώση μπαλκονιών σε πολυκατοικία στη Λεμεσό. Υπό την προεδρία του Προέδρου της Τουρκίας, Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν, συνεδριάζει σήμερα στο Προεδρικό Συγκρότημα στην Άγκυρα το τουρκικό Υπουργικό Συμβούλιο με κύριο θέμα τις προετοιμασίες για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στην τουρκική πρωτεύουσα. Αναμένεται να οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα των διμερών συναντήσεων που θα έχει ο Τούρκος Πρόεδρος στο περιθώριο της Συνόδου με ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων. Υψηλού επίπεδου αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιεί σήμερα επαφές στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ με επίκεντρο την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, τις θεωρήσεις Σένκεν, την Τελωνιακή Ένωση, το μεταναστευτικό και τις περιφερειακές εξελίξεις. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκονται σήμερα ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια Κάγια Κάλλας, η Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος και ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Μάγνους Μπρούνερ. Οι τρεις Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα συναντηθούν σήμερα με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιτάν. Νέες επαφές υψηλού επίπεδου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας θεωρούνται πιθανές και κατά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Με πορεία στην Αθήνα, την Πελοπόννησο, τη Ρόδο και το Καστελόριζο, θα τιμήσει η πρωτοβουλία μνήμης Ισάκ Σολομού τη μνήμη των δύο ηρών, οι οποίοι δολοφονήθηκαν τον Αύγουστο του 1996 στην νεκρή ζώνη της Δερίνιας κατά διάρκεια αντικατοχικών εκδηλώσεων. Στις 7 Ιουλίου, μοτοσυκλετιστές αναχωρούν με πλοία από τη Λεμεσό για να φτάσουν στον Πειραιά και στη συνέχεια να κατεβούν προς την Πελοπόννησο. Εκεί θα πραγματοποιηθούν συμβολικές τάσεις των Καραβάκη Θύρων, στην Γερίνια Αχαΐας και στη Θαλαμίνα της Αττικής, που είναι ονόματα που μας θυμίζουν και τα δικά μας κατεχόμενα μέρη, όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος τους Αλέκος Μιχαηλίδης. Λόγω τεχνικών εργασιών για αποκατάσταση τεχνικού προβλήματος στο σύστημα υπόδαμος, σήμερα οι λειτουργίες του συστήματος που αφορούν τους εξωτερικούς χρήστες μέσω CY Login δεν θα είναι διαθέσιμες, αναφέρει το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Στην ανακοίνωση του Υφυπουργείου αναφέρεται ότι σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών και την αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας του συστήματος το συντομότερο δυνατόν. Εκφράζονται απολογίες για τυχόν ταλαιπωρία και ευχαριστίες προς το κοινό για την κατανόηση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του τμήματος μετεωρολογίας. Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Το απόγευμα καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 35 στα ανατολικά και νότια παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
2: Ακούτε LGR.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι Βασούλα Χρυσταδούλου στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία, και αμέσως μετά θα παραδώσω τη σκυτάλη στο Βασίλη Παναγή, ο οποίος θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 4. Και μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής Meet Mornings. Να υπενθυμίσω ότι σε λίγο θα έχουμε μία τηλεφωνική σύνδεση με τη Σάρα Πένελς, Consumer Finance Specialist at Royal London and author of the 2026 Financial Resilience Report. Θα πάμε σε ένα πάντα λατίνικο, λέω. Ταιριάζει και με τον καιρό, αλλά πρώτα θα ήθελα να χαιρετήσω την Σοφία, την Ευτυχία και το Γιάννη. Καλή σας μέρα, καλό μεσημέρι, πολλές ευχές για μια υπέροχη μέρα. Και θα αποχαιρετήσουμε τον Ιούνιο, θα καλωσορίσουμε τον Ιούλιο. Αύριο, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα, σωστά, δεν κάνω λάθος.

14 τα λεπτά μετά τις 12 LGR 103,3 FM ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Λοιπόν, και θα πάμε εδώ σε ένα άθρο που λέει «Τροφή για σκέψη» της Βασιλικής Χρονοπούλου. Είναι ένα όμορφο άθρο και σκέφτηκα να το μοιραστώ μαζί σας. Τροφή για σκέψη, λοιπόν. Αρκετά συχνά αναρωτιέμαι, λέει, για τον τρόπο που στην ανθρώπινη έκφραση μας αντιλαμβανόμαστε την έννοια της καλοσύνης. Νιώθω ότι η καλοσύνη είναι η πλέον παρεξηγημένη έννοια της ανθρώπινης συμπεριφοράς, όχι μόνο στον τρόπο που εκφράζεται προς τα έξω, αλλά και σε ό,τι αφορά το εσωτερικό πεδίο. Λέει, στη δική μου κατανόηση δεν σημαίνει μονομερή ικανοποίηση των αναγκών των άλλων, παθητική αποδοχή, κατάργηση κάθε δικής μας επιθυμίας προκειμένου να είμαστε αρεστοί και αγαπητοί. Ούτε το να είμαστε καλοί με τους άλλους σημαίνει να παραβλέπουμε και να αφήνουμε τον εαυτό μας αφρόντιστο. Αν το σκεφτούμε καλύτερα, η καλοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει στην πραγματικότητα χωρίς την ακεραιότητα. Και αυτό κυρίως επειδή η ακεραιότητα είναι μια ποιότητα που στερείται υποκρισίας, σκοπιμότητας και διπλών αναγνώσεων. Όμως η καλοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει επίσης και χωρίς τη γενναιοδορία.

Επειδή μόνο όταν είμαστε γενναιόδοροι μπορούμε να προσφέρουμε και να εκφραστούμε με πράξεις, να μοιραστούμε χώρο χωρίς ανασφάλειες, να έχουμε κατανόηση και δύναμη χωρίς παρεξηγήσεις. Με ποιον τρόπο λοιπόν κάποιος που οχυρώνεται, που ενδιαφέρεται να προστατεύσει μόνο τον εαυτό του χωρίς να προσφέρει, που προβλέπει στη χρησιμότητα τον άλλο χωρίς να μοιράζεται, μπορεί να χαρακτηριστεί καλός? Δεν είμαστε καλοί μόνο όταν αποφεύγουμε το κακό. Καλοσύνη και κακία δεν είναι ασύνδετες έννοιες. Ενυπάρχουν στον ανθρώπινο ψυχισμό ως δυναμικές τάσεις και το να αναγνωρίζουμε αυτή τη συνύπαρξη αποτελεί υγιή συμπεριφορά και στάση ζωής. Αν αναγνωρίσουμε και αγκαλιάσουμε τη σκοτεινή μας πλευρά, μπορούμε να επιλέξουμε με επίγνωση το φως, την καλοσύνη, τη συμπόνια και την αγάπη. Ας θυμόμαστε ότι επιλέγοντας την καλοσύνη δεν σημαίνει απλά να αρνούμαστε την κακία, αλλά το να εργαζόμαστε στην κατεύθυνση της συνειδητής υπέρβασης της.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Και με την κομπλέξικη θα παραδώσω τη σκυτάλη στον Βασίλη Παναγή, ο οποίος θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 4. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που συντονιστήκατε για τη συντροφιά σας, για τα μηνύματά σας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την Πέμπτη, την ίδια ώρα, στις 10 το πρωί. Μέχρι τότε μπορείτε, αν θέλετε, να ακούσετε και τα podcast μου, το Hellenic Voice, το οποίο μπορείτε να βρείτε σε όλα τις πλατφόρμες του podcast. Και μέχρι τότε σας εύχομαι καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα και καλή συνέχεια.

κουράζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγίδης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 ώρα Λονδίνου, 6 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε. Σε λίγο θα δούμε και τον καιρό. Είναι και σήμερα καλή η θερμοκρασία, την απολαμβάνουμε. Θα ακούσουμε κάποια παλιά δικά από τώρα μέχρι και τις 2 που θα έχουμε το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Και πρώτη και καλύτερη, και όμως σ' αγαπώ, λέει, σπάνια βινίλια, είναι η Αντρούλα η Κύπρια. Πάμε.

Αυτά λοιπόν από την Αντρούλα την Κύπρια. Σπάνια βινίλια και όμως σ' αγαπώ. Και η Ρένα Βλαχοπούλου στη συνέχεια. Πάμε να την ακούσουμε.

0: Νιάτα λοιπόν θέλουν έρωτα για να είναι ευτυχισμένα και φτάσαμε στα 13 λεπτά μετά τις 1. Ο καιρός μας 22 βαθμοί Κελσίου και σιγά σιγά θα ανέβει και θα πάει μέχρι 24 σήμερα. Να χαιρετήσουμε και τη Βασούλα Χριστοδούλου και να την ευχαριστήσουμε που ήταν εδώ από τις 10 μέχρι και τη 1. Ευχαριστούμε Βασούλα μου, να είσαι καλά, καλό απόγευμα και σε εσένα και σε όλη την ομάδα σου, την οικογένειά σου, τους φίλους σου, να περνάς καλά. Και να συνεχίσουμε κυρίες και κύριοι με παλιά λαϊκά που θα μας πάρουν μέχρι και τις 2. Όπως έχω πει, η θερμοκρασία είναι στους 22 βαθμούς προς το παρόν, θα ανέβει και στους 24 στις 4 η ώρα. Θα μείνει εκεί ψηλά μέχρι τις 7, μετά ίσως κρυφτεί λιγάκι ο ήλιος, μετά θα ξαναεπανέλθει και θα δύσει στις 9 και 22 λεπτά με τη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου, αύριο θα κυμαίνεται από 14 μέχρι 26 παρακαλώ και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή θα ανέβει μέχρι για τους 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Η άλλη εβδομάδα θα είναι πιο ψηλή θερμοκρασία και πιο πολύ ήλιος. Έτσι είναι, θα ανεβοκατεβαίνει. Εντάξει, έχουμε συνηθίσει. Πάμε στο επόμενο τραγουδάκι. Καλό σας απόγευμα.
1: Στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
0: Άντε και φύσηξε να σηκωστεί η φούστα σου, να δούμε το φουρό σου.

Όχι ρε. Λοιπόν, και συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, πάμε παρακάτω. Αυτά τα παλιά λαϊκά θα ακούμε μέχρι και τις 2, παρακαλώ. Το επόμενο είναι από τον Τόλι τον Βοσκόπουλο, που έχει μια αγωνία, αγωνία με λαχτάρα, να σε νοιάζομαι.

πολύ όμορφα για να δούμε 27 λεπτά μετά τις 1 εδώ στο Λονδίνο, 27 λεπτά μετά τις 3 στην Κύπρο μας και την Ελλαδίτσα μας. Να χαιρετήσω την κυρία Λουκία Μεσολογγίτου. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Μεσολογγίτου. Χαρούμενη και ευτυχισμένη λοιπόν που τα εγγονάκια της έχουν πάρει τα διπλώματά τους. They graduate. Ο Λουκάς στα αρχαία ελληνικά και κάτι άλλο δεν μπορώ να το γράψω. Και η Ιωάννα, ο Λουκάς και η Ιωάννα στη ζωγραφική ψυχολογία και maths. Μπράβο τους. Συγχαρητήρια κυρία Λουκία, να σας ζήσουν. Και λέει η κυρία Λουκία, μας ακούνε λέει, και χαιρετώ τα παιδιά, τον Λούκα και την Ιωάννα, και συγχαρητήρια και από μας, με πολύ αγάπη από την κυρία η Λουκία Μεσολογγίτου. Έγιναν λοιπόν 18 ετών, να ζήσουν τα παιδάκια, να είναι καλά πάντα, ευτυχισμένοι, καλές σπουδές και καλή σταδιοδρομία στη ζωή τους πάντοτε. Πρώτοι λοιπόν ήρθανε στα σχολεία τους. Είναι ωραίο, πολύ όμορφο αίσθημα. Λοιπόν, να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Για να δούμε τι τραγούδια τους χαρίσουμε τώρα. Είναι όλα καλά τραγούδια. Είναι όλα καλά, αλλά νομίζω έχω ένα τραγούδι εδώ το οποίο μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ, και αν και δεν είναι παλιολαϊκό, είναι ένα τραγούδι, μια θαυμάσια φωνή που είμαι σίγουρος ότι θα αρέσει και στην κυρία Μεσολογγίτου και στα παιδιά. Είναι το τραγούδι της Μαρίας Θανάματερου, το άρωμα. Πάμε.

και το άρωμα λοιπόν και μας έφερε στα 33 λεπτά μετά τη μία. Και συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, στις 2 θα είναι το επόμενο δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα ακούσουμε από το ΡΙΚ για την ενημέρωσή μας. Και μετά θα πούμε στην δεύτερη μας ώρα για να συνεχίσουμε και έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις για σας. Λοιπόν, πάμε για να δούμε. Πάμε στον Μάρκο τον Βαμπακάρη, παρακαλώ, και τα ματοκλάνα σου λαμπούν βρε, τα ματοκλάνα σου λαμπούν.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: Geodrive.cy. Geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: Geodrive.cy.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου τον φίλο τον Γιώργο, τον Μασό και την κυρία Ντούλα. Καλό σας απόγευμα, να περνάτε καλά και να ακούσουμε ακόμα ένα τραγουδάκι από αυτά τα παλιά τα λαϊκά, για να δούμε. Φέρτε μου, φέρε κι άλλα τόσα πια, φέρε άλλα τόσα πια, φέρε άλλα τόσα πια τα παιδιά μου. Για να δούμε.

Να δούμε. Έχουμε χρόνο να ακούσουμε τουλάχιστον ακόμα δύο τραγουδάκια πριν το δελτίο ειδήσεων. Και θα είναι μάλλον παλιά λαϊκά όπως αυτά που ακούμε τώρα. Πάμε εδώ στην Γιώτα Λίδια.

0: όμορφα.
1: Να χαιρετήσουμε την κυρία Εύα Αλισάνδρου που είναι μαζί μας. Καλό σας απόγευμα, κυρία Αλισάνδρου. Ευχαριστώ πολύ για την ευγειονία. Χαιρετώ επίσης τον καλό μου του φίλου τον Κόκο εκεί στο Edmonton. Χαίρετε, αγαπητέ Κόκο, και οι 2.000 άλλοι που μας ακούνε εκεί. Να είστε καλά. Και να χαρίσουμε λοιπόν σε όλους εκεί το επόμενο τραγούδι, καθώς και στην κυρία Εύα Αλισάνδρου. Και ευχαριστούμε πολύ. Στράτος Κύπριος και ουρανός γκρεμιστή. Ταρατατι, ταρατατι. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε δελτίο ειδήσεων σύντομα.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Γεωργίου.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κυπριακή Δημοκρατία, Exxon Mobil και Qatar Energy υπέγραψαν δήλωση εμπορευσιμότητας για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου Γλάφκος και Πήγασος, καθώς και δήλωση για τη συνέχιση της συνεργασίας τους με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη να μιλά για ορόσημο στρατηγικής σημασίας και τον Υπουργό Ενέργειας Μιχάλη Δαμιανό να αναφέρει ότι η κίνηση αυτή ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Κύπρου στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής και προσφέρει νέα όθηση στον αυξανόμενο ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου αναδυόμενου ενεργειακού κόμπου. Εκθέσεις της Κομισιόν επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επανένωση της Κύπρου. Τις ετήσιες εκθέσεις της σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για την πράσινη γραμμή και του προγράμματος βοήθειας για την τουρκοκυπριακή κοινότητα δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιβεβαιώνοντας την ακλόνητη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επανένωση της Κύπρου μέσω της ενίσχυσης των διακοινωτικών δεσμών και της στοχευμένης κοινωνικονομικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με ανακοίνωση, η έκθεση για την πράσινη γραμμή του 2025 αποκαλύπτει ένα ιστορικό υψηλό 7,79 εκατομμυρίων εγκεκριμένων διελεύσεων, υπογραμμίζοντας τις αυξανόμενες συνδέσεις μεταξύ των ελληνοκυπριακών και των τουρκοκυπριακών κοινοτήτων, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Υψηλό επίπεδο αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιεί σήμερα επαφές στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ με επίκεντρο την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, τις θεωρήσεις Σένκεν, την Τελωνιακή Ένωση, το μεταναστευτικό και τις περιφερειακές εξελίξεις. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκονται σήμερα ύπατοι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια Κάγια Κάλλας, η Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος και ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Μάγνους Μπρούνερ. Οι τρεις Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα συναντηθούν σήμερα με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιτάν. Νέες επαφές υψηλού επίπεδου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας θεωρούνται πιθανές και κατά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Πολύ κρίσιμη χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας της 46χρονης που τραυματίστηκε το πρωί όταν ο 55χρονος σύζυγός της αστυνομικός στο επάγγελμα την πυροβόλησε, ενώ ακολούθως ο ίδιος έθεσε τέρμα στη ζωή του σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει δοθεί από την αστυνομία. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στη Λεμεσό. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου σύμφωνα με την αστυνομία υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η σκηνή αποκλείστηκε και οι εξετάσεις συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό ώστε να διακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό. Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από το λύκειο Αγίου Σπυρίδωνα γύρω στις 6:35 το πρωί, εντός του οχήματος της 46χρονης συζύγου του αστυνομικού, το οποίο εντοπίστηκε στο δρόμο δίπλα από το σταθμευμένο όχημα του 55χρονου. Όπως δήλωσε στη σκηνή ο αστυνομικός διευθυντής Λεμεσού Στέλιος Αριστίδου, ο 55χρονος είχε αναλάβει καθήκον γύρω στις 6:07 το πρωί, χρεώθηκε το υπηρεσιακό του όπλο και ακολούθως ανέφερε πως θα πήγαινε κάπου με το όχημά του και θα επέστρεφε σε 5 λεπτά. Τη μαρτυρία του έδωσε ο οδηγός, ο οποίος είπε ότι είδε δύο πρόσωπα εντός του οχήματος να φωνάζουν και αφού σταμάτησε, είδε άντρα με στολή αστυνομικού να κρατά τη γυναίκα από το λαιμό. Όταν του ζήτησε να σταματήσει, ο άντρας του ζήτησε να φύγει, όπως είπε, προτάσσοντας πιστόλι. Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τον μάρτυρα, ο άντρας έστρεψε το όπλο προς τη γυναίκα και την πυροβόλησε, ενώ ακολούθως αυτοπυροβολήθηκε. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για την τραγωδία που συγκλώνησε την Κύπρο και τη Βουλγαρία. Μετά τον εντοπισμό δύο αδελφών ηλικίας 8 και 10 ετών νεκρών μέσα σε σταθευμένο όχημα στο Ξυλοφάγου την περασμένη Κυριακή. Νέα στοιχεία εξετάζονται από αστυνομικούς των Βρετανικών βάσεων, ενώ ο πατέρας και η μητριά των παιδιών βρίσκονται υποκράτηση. Την ίδια ώρα εκκρεμούν τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων και η επόμενη δικαστική διαδικασία έχει ήδη οριστεί για μεθαύριο 5η 2 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι. Θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός των βιομηχανικών ζωνών και των οικιστικών περιοχών, ανέφερε στο ΚΙΠΕ ο Δήμαρχος Αραδίπου Χριστόδολος Πάρτου με αφορμή την πυρκαγιά στην περιοχή, προσθέτοντας πως τη λύση για το πρόβλημα της γυτνίασης των δύο αυτών ζωνών πρέπει να τη δώσουν οι Δήμοι και το κράτος. Πρόσθεσε ότι χάρη στην άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας αποφεύχθηκαν τα χειρότερα και προστατεύθηκαν παρακείμενα εργοστάσια. Με πορεία στην Αθήνα, την Πελοπόννησο, τη Ρόδο και το Καστελόριζο, θα τιμήσει η πρωτοβουλία μνήμης Ισάκ Σολομού τη μνήμη των δύο ηρών, οι οποίοι δολοφονήθηκαν τον Αύγουστο του 1996 στην νεκρή ζώνη της Δερίνιας, κατά τη διάρκεια αντικατοχικών διαδηλώσεων. Στις 7 Ιουλίου, οι μοτοσυκλετιστές αναχωρούν με πλοίο από τη Λεμεσό για να φτάσουν στον Πειραιά και στη συνέχεια να κατεβούν προς την Πελοπόννησο. Εκεί θα πραγματοποιηθούν συμβολικές τάσεις στον Καραβάκι Θύρων, στην Κερινιά Χαΐας και στη Σαλαμίνα της Αττικής, που είναι ονόματα που μας θυμίζουν και τα δικά μας κατεχόμενα μέρη, όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος του Αλέκος Μιχαηλίδης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας. Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέονται δυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 35 στα ανατολικά και νότια παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
2: Χαίρετε και πάλι κυρίες και κύριοι, ευχαριστήσουμε τώρα και για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωση εκεί, ιδιαίτερα την Δήμητρα Γεωργίου, η οποία εκφώνησε το δελτίο ειδήσεων, και να ευχηθούμε σε όλους να έχουμε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Συνεχίζουμε, μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα, 7 λεπτά μετά τις 2 εδώ στο Λονδίνο, 7 λεπτά μετά τις 4 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Καλό σας απόγευμα, να είστε καλά.
3: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. This is London Greek Radio.

Χαίρετε και πάλι κυρίες και κύριοι. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις. Θα τις διαβάσουμε μεταξύ τραγουδιών για σας, για την δική σας ενημέρωση. Αγαπητοί μας, το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026 ώρα 9 το πρωί έως τις 11 προμεσημβρίας στο παρεκκλήσιο του κημητηρίου του New South Gate θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και θα μνημονευθούν οι κοιμωμένοι προσφυλείς μας ομογενείς, οι οποίοι αναπαύονται εκεί και αλλού. Μπορείτε να προσέρθετε έγκαιρα και να φέρετε τα ονόματα των κεκοιμισμένων οικειών σας και κόλληβα, εάν επιθυμείτε. Το Σάββατο λοιπόν, 11 Ιουλίου, στις 9 το πρωί έως τις 11.

27 λεπτά μετά τις 2. Θέλω να σας πω λίγο, έτσι για να σας κρατήσω ενήμερους για το τρίτο κατά συνέχεια Bicommunal Cypriot Festival, το PCF26, που θα γίνει, κυρίες και κύριοι, Sunday the 4th of October 2026, at the Cypriot Community Center, Elm Grove, Wood Green, London, N22 5HJ, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότερα θα σας πούμε αργότερα. Έχουμε 3 μήνες μπροστά μας, προετοιμαστε να το ετοιμάσουμε. Θα είναι ένα θαυμάσιο φεστιβάλ και πάλι, όπως περάσαμε καλά τις πρώτες 2 περιπτώσεις. Έτσι και στην τρίτη περίπτωση δεν είμαστε, είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε μια θαυμάσια ατμόσφαιρα. Η κυρία Έλλη είναι μαζί μας. Καλό σας απόγευμα, κυρία Έλλη μου. Και θέλει να χαρίσει, λέει, το επόμενο τραγούδι στον κύριο Χρήστο Σοκράτους, που ήρθε από την Κύπρο μαζί με την σύζυγό του. Τους καλωσορίζει, τους καλωσορίζουμε και εμείς, και θέλει να τους χαρίσουμε ένα κυπριακό τραγούδι. Το επόμενο, κυρία Έλλη μου, είναι για την Κύπρο μας. Κύπρος μου όμορφο νησί. Και είναι ένα καινούριο τραγούδι σε μουσική του Κύπρου Χαναλάμπους. Καλό απόγευμα στον Κύπρο και ευχαριστούμε, Κύπρο, για αυτή την πολύ όμορφη μουσική. Πάμε να ακούσουμε, λοιπόν, Κύπρος μου όμορφο νησί.

Και συνεχίζουμε για να δούμε τι έχουμε. Έχουμε ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, για την πανηγύρι. Την πανηγύρι, με συγχωρείτε. Την πανηγύρι που θα γίνει στο Milton Keynes και τα περίχωρα. Την Κυριακή 5 Ιουλίου, αυτή την Κυριακή που μας έρχεται, θα αρχίσει 12:30 μέχρι και τις 5:30 μετά μεσημβρίας. Στην διεύθυνση London Road, Stony Stratford, Milton Keynes, MK11 1JA. Η φετινή χρονιά 2026 σηματοδοτεί την επέτειο της συμπλήρωσης 1400 χρόνων από την πρώτη ψαλμόδηση του ακάθιστου ύμνου. Κάνοντας λοιπόν μια αναδρομή στο μακρινό παρελθόν, όταν με την παρέμβαση της Παναγίας λύθηκε η πολιορκία με την οποία εχθρικές ορδές απειλούσαν το 626 την Κωνσταντινούπολη, ο Ιερός Ναός μαζί με τους πολιούχους Αγίους Αμβρόσιο και Στυλιανό έχει στους κόλπους του το παρεκκλήσι της Παναγίας των Βλαχερνών. Η κοινότητα λοιπόν του Milton Keynes διοργανώνει εκδηλώσεις για να τιμήσει αυτήν την μοναδική εορταστική και ιστορική επέτειο. Από το 626 έως 2026. Αυτή την Κυριακή που μας έρχεται, 5 Ιουλίου λοιπόν, αρχίζει στις 12:30 η πανηγύρις και τελειώνει στις 5:30. Αυτά. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και να τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι, νομίζω. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Η Μαρινέλα, σταλιά, σταλιά.

Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Δήμος Continental, στην διεύθυνση 8 Green Lane, Palmer's Green, που σας περιμένουν καθημερινά εκεί από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ για να σας εξυπηρετήσουν. Να πούμε ότι έχουν νέες προσφορές και σας περιμένουν εκεί να σας εξυπηρετήσουν και ευχαριστούν όλους τους πελάτες τους που τους στηρίζουν πάντοτε. Κάνουν και free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Αυτά λοιπόν, το website τους, για να βρείτε περισσότερα, www.dimos-continental.co.uk. Χαιρετώ λοιπόν τον Μάριο και την Ειρήνη και όλη την υπόλοιπη ομάδα εκεί. Γεια σας, καλό σας απόγευμα και να τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι. Βεβαίως.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Έχουμε και το τραγούδι της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι, Record of the Week. Αυτή την εβδομάδα με την Έλενα Παπαρίζου και Αλήθεια Τώρα. Το τραγούδι λοιπόν αυτό θέλω να το χαρίσω σε όλους εκεί στο Cleaners Unite. I wanted to say hello to everyone at Cleaners Unite, the boys and the girls, and the same at Asteria. I say hello to Mr. Yorgos Arnautis as well. All the boys and the girls, λοιπόν, Asteria and Cleaners Unite, good afternoon to you and thanks very much for your services. And I wanted to say hello to Lucia, εκεί στο Wood Green, στον Θανάση, στο Γιάννη και τους υπόλοιπους εκεί και την υπόλοιπη οικογένεια. Και απέναντι είναι το YNS. Γεια σας παιδιά, να είστε καλά. Χαιρετώ επίσης τον κύριο Νάκη και την κυρία Άρτεμις εκεί στο Mom's Bistro και τον Roger Greg. Και επίσης καλό απόγευμα στον Πανίκο Δημητρίου, στο Δημητρίου and English. Και πάμε να ακούσουμε Record of the Week.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

Μιράντα λοιπόν ήταν αυτή με το όνειρο. Μουσική Κύπρος Χαλάμπους. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Θέλω να χαιρετήσω κάποια άτομα, κάποιους φίλους που είναι μαζί μας και είναι τακτικά μαζί μας και μας στηρίζουν και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, θέλω να χαιρετήσω το Cuisine Express εκεί στο Southgate, τον Άρη και την ομάδα εκεί την υπόλοιπη. Θέλω να χαιρετήσω τον Τάσο και τον Νίκ εκεί στο Nicholas Printers. Καλό σας απόγευμα και όλη την υπόλοιπη ομάδα και την οικογένεια. Χαιρετώ τον καλούμενο φίλο τον Τόνι τον Θεοδόρου. Γεια σου αγαπητέ μου φίλε, εύχομαι να είσαι καλά. Καλό σου απόγευμα και εύχομαι να περάσατε χθες πολύ καλά εκεί στο χολ της εκκλησίας όπου δόθηκε γεύμα. Εύχομαι να πήγαν όλα καλά και θέλω να χαιρετήσω επίσης τον Dr. Βασίλη Μαύρου και τον Varossi Lettings and Estates και όλους εκεί τους συνεργάτες του και όλους τους αμοχωσκιανούς, τους συνδέσμου αμοχώς του και τους υπόλοιπους, και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι. Ένα τραγούδι που τη μουσική έχει γράψει αμοχωσκιανός, ο Νίκος Σαβίδης, το ερμηνεύει ο Γιώργος ο Γρηγορίου που κατάγεται από τον Άγιο Θεόδωρο αμοχώς του, και αφιερωμένο σε όλους ανεξαιρέτως να είναι καλά. Varossi μου λοιπόν, και η λέξη Varossi κυρίες και κύριοι προέρχεται από τούρκικη λέξη, από το Varos, Varos που είναι, σημαίνει γειτονικό χωριό, έτσι, Varos, προάστιο. Πάμε. Εδώ είμαστε.

βαρώσει μου, όπου σταθώ πάντα σε συνεφέρνω. Τες ομορκές σου πομπολές, όπου φτιαβώτες παίρνω, έκαμα σε φυλακτών, τσί σε παστολεμό μου.

όπου βρεθώ βαρόσι μου. Είσαι και σου μητά μου, κι όπου κι αλλάξω παίρνω σε κέσο και στη δουλειά μου. Έκαμα σε φυλακτών

3 και 8 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Τι ακολουθεί μετά από μας? Εμείς μένουμε μαζί μέχρι και τις 4, όπου θα έχουμε Δελτίο Edition και άμεσα μετά Drive Time για Αντρέας Μιχαηλίδης. 3 ώρες μαζί σας, 7 με 10 σκάνδαλους, Κατερίνα Νεοκλέους, 10 με 1 non-stop ελληνικές επιτυχίες στο London Greek Radio. Και μετά πολλές μουσικές επιλογές έρχονται από την δισκοθήκη του σταθμού μας μέχρι αύριο το πρωί στις 7. Εμείς είναι Τετάρτη αύριο και εγώ και εσείς θα είμαστε μαζί αύριο, ώρα Λονδίνου 10. 10 το πρωί ώρα Λονδίνου μέχρι και τη 1 αύριο μαζί και πάλι, κυρίες και κύριοι. Αυτά. Αυτά είναι τα ροή της εκπομπής, τα προγράμματα που ακολουθούν και πάμε να ακούσουμε τον, για να δούμε εδώ που είμαστε, έχουμε και λέμε, λέω να ακούσουμε τον Ζαχαρία, ο οποίος θα μας τραγουδήσει για τα ανύπνοτα τα μάτια μου που γυρεύουν τα κομμάτια.

Επίσης θέλω να πω ένα γεια στην κυρία Δέσποινα εκεί στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods, με πολλές ευχές να έχουν πάντα καλές δουλειές. Και πολλές ευχαριστίες, κυρία Δέσποινα μου, για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Και να χαρίσουμε Νίκο Βέρτη σε όλους αυτούς που προανέφερα.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
4: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
0: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.
5: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό

Πάλι, Γιώργος Αλκαίος. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στους 2.20 ευγυρίες, Αναστάσια Λότζ και Autumn Gardens, τον κύριο Μελή Ούρης και την κυρία Αναστασία Ούρης, όλο το προσωπικό και όλους τους σταμόνες, να είναι πάντα καλά, να είναι μαζί μας και να έχουν καλές στιγμές της ζωής. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μελή μου, για όλη την στήριξη, για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να χαιρετήσω επίσης όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, την Διεύθυνση, την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης και όλο το προσωπικό εκεί. Χαιρετώ τον Λούι Σταυρή, τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρη, τον Μάμα και την υπόλοιπη ομάδα. Και επίσης εκεί στο καφενείο τον Κώστα, την Βικτόρια, την Άννα και την Μαρία. Η Μαρία που την είδα χθες και χάρηκα, Μαρία, που σε είδα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ για τα εύγευστα φαγητά που ψήνεις. Αυτά λοιπόν, και να χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι σε όλους εσάς. Να είστε καλά. Είναι ο καλός μου φίλος ο Μιχάλης ο Γρατζιγιάννης, καινούργιο τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Θέλω τον καφέ να μου πεις. Και νομίζω είναι ώρα για καφέ. Πάμε για καφεδάκι. Έχουμε και λέμε 20 λεπτουράκια πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά Ανδρέα Μιχαλής εδώ με την εκπομπή Drive Time. Πάμε στο επόμενο μας τραγουδάκι και πάμε για καφεδάκι. Απολαύστε λοιπόν μουσικούλα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
4: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
5: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
6: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
5: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
4: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
7: Δημητρίου and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020-88-89-98-88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

όνειρο θα είναι ξανά λοιπόν κάπου εδώ. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, αγαπητοί φίλοι, ακροατές που μείνατε μαζί μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, για τα μηνυματάκια σας, τα τηλεφωνήματά σας. Ευχαριστώ για όλα τα καλά σας τα λόγια. Να ευχηθώ να έχουμε την υγεία μας που είναι το σημαντικότερο απ' όλα, να περνάμε καλά και να απολαμβάνουμε αυτό τον θαυμάσιο καιρό. Θα τα πούμε λοιπόν αύριο. Αύριο το πρωί στις 10 η ώρα, ώρα Λονδίνου, θα είμαι μαζί σας και πάλι μέχρι και τη μία. Να είστε μαζί μου. Έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να κάνουμε και έχουμε πολλή μουσική να ακούσουμε. Η επικοινωνία είναι το σημαντικότερο, να στέλνουμε την θετική μας ενέργεια, να κρατάμε συντροφιά, να ενημερώνουμε, που είναι ο σκοπός μας, να διασκεδάζουμε εσάς, να σας ενημερώνουμε και να περνάμε καλά. Αυτό είναι το σημαντικό, να περνάμε πάντα καλά. Λοιπόν, σας αφήνω με πολύ πολύ αγάπη, να είστε καλά. Τι άλλο να πούμε? Bye bye.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

εδώ μαζί μας. Και έρχεται σήμερα σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση εδώ στο LGR ολοκένουργιο Νίκο Οικονομόπουλο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, θα τα ακούσουμε σε λίγο. Δυναμώστε εντάσεις όπου και αν είστε αυτή την ώρα. Είσαι ο Tuesday Drive, Ανδρέας Μιχαηλίδης στα text μέχρι και τις 7 παρέα. Καλησπέρα σας, καλή ακρόαση, δυναμώστε εντάσεις.

0: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
1: Walk my world, baby.

Επιστροφή εδώ στα 7 λεπτά μετά τις 5. Το δικό μου DNA εδώ. Ανδρέας Μιχαηλίδης στα Dex. Μέχρι τις 7 δυναμώστε εντάσεις όπου και αν είστε αυτή την ώρα. Συνεχίζουμε εδώ τη μουσική μας εκπομπή. Some more great tunes coming your way. Brand new tunes also. Ολοκένουργιο Νίκο Οικονομόπουλο σε λίγο θα παίξει εδώ σε πρώτη ραδιοφωνική.

καμπάνες. Ένα μυαλό το έχω. Just after half five, brand new tune coming your way. Keep it locked right here.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Τι γίνεται?
3: Καλά, πήγα και είδα μια πολύ καλή δικηγόρο χθες και τώρα νιώθω ήρεμος.
2: Αλήθεια? Ποια ήταν? Περί τίνο σε πρόκειτο?
3: Λοιπόν, το όνομά της είναι Ροδούλα Φιάκα και ειδικεύεται σε νομικά θέματα του Property Law.
2: Τέλεια! Έψαχνα για κάποια σαν αυτή. Ποια είναι τα στοιχεία της?
3: Λοιπόν, μπορείτε να την καλέσετε στο 0203 143 1917 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα στη διεύθυνση www.fiaka.com. As FIAKKA solicitors.co.uk.
2: Ευχαριστώ.
3: Παρακαλώ.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
5: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
6: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
7: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From Kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek-strained yogurt in our tzatziki. Our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
8: Back to the music you want to hear. This is London Greek Radio. Andreas Michailidis, τα τεξ μέχρι και τις 7.

0: Brand new tune, πρόδρομος. Μια καρδιά, είστε έτοιμοι για ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Brand new tune, just been released. Σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση εδώ στο LGR με τον Αντρέ Μιχαηλίδη. Για πάμε εδώ.
1: LGR exclusive.
0: Yes, LGR exclusive right here. Αντρέας Μιχαηλίδης στα τεξ. Για πάμε.
2: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
0: Πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση. First UK radio airplay. Νίκος Οικονομόπουλος. Ένοχο κορμί. Brand new tune. Δυναμώστε εντάσεις και πάμε.
3: Κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει εσύ χαρακτήρα.
1: LGR

Υπέροχο κορμί, ολοκένουργιο τραγούδι σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση εδώ στο Λονδίνο με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη, ολοκένουργιο Νίκο Οικονομόπουλο. Γεια σας, συνεχίζουμε εδώ τη μουσική μας εκπομπή στα 32 λεπτά μετά τις 5. Some more great shoes coming your way, keep it locked. Till 7, London's number one official Greek music FM station. This is LGR.

Κωνσταντίνος Αργυρός και νερό. Ας συνεχίσουμε εδώ. Another brand new tune remake. Αθηνά Μαλουκιάνε. Φίβος Μασάι.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks. The closing date for nominations to the new Cypriots Worldwide Edition is fast approaching. From business and academia to the arts, sport, public service and community leadership, this prestigious publication honours Cypriots whose achievements have made a difference around the world. Submit your nomination today and help ensure your story becomes part of this enduring record of Cypriot achievement. Complete the form at www.cypriotsworldwide.com.
0: Go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: ο Ανδρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
1: Για πάμε εδώ στο ρυθμό, στα 17 λεπτά μετά τις 6. Ανδρέας Μιχαηλίδης στα τέξ μέχρι και τις 7. Δυναμώστε εντάσει.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074 42
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talents and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
5: Επιστροφή εδώ με τον Αντρέα Μιχαηλίδη στα 23 λεπτά μετά τις 6. Και ακούμε και πάλι το ολοκαίνουριο τραγούδι, τον Νίκο Οικονομόπουλο.

0: Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
1: Πάμε εδώ και αλλάζουμε και τον ρυθμό. 33 λεπτά μετά τις 6. Νίκος Μακρόπουλος. So the sounds of London Greek Radio taking you through till 7.

0: Moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

0: Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε. Ακούτε τον Ανδρέα Μιχαηλίδη στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Ήρθε η ώρα να μπουν. Μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που είστε μαζί μας από τις 4.
2: Τα μάτια σου διώθα.
1: Εγώ θα σας αφήσω με τη μουσική εδώ στο 103,3 στα FM.
2: Του φεγγαριού ανέβηκα τη σκάλα.
1: I'll be away for a few days, but I may be on air tomorrow, we'll see. Έτσι τα λέμε πολύ σύντομα. Εδώ στο 103,3 στα FM. Σας αφήνω με τη μουσική. Keep it locked. London Greek Radio, taking you through. Τα λέμε. Have a great evening. Keep it London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Cocorico Italiano restaurant in Whetstone N20 with a new menu of Italian dishes, fresh pasta, risotto, real Italian pizza and desserts, all in a comfortable environment. The team at Cocorico will welcome you at 1314 to 1316 High Road, London N20 9HJ. Contact 0208 445 1188. Visit cocoricoitaliano.com.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: LGR 103.3.

0: You're listening to LGR live on 103.3 FM on DAB, online, and via our free Apple and Android apps. So now listen in fantastic quality.
1: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Welcome to tonight's Scandalous. Κατερίνα Κλέος εδώ μαζί σας, παρέα σας, συντροφιά σας μέχρι 10 η ώρα. Bring you all the biggest tunes right here on LGR FM and digital for your pleasure. Πάνος Πετρέλης, εκεί μόλις τον έχουμε ακούσει. Πάμε τώρα να ακούσουμε το τραγούδι της Μπέγκη Ζήνας, one of her latest releases. Άμυνα.

0: probably don't really need any introduction, did he? Nikos Ignoblos, Gambas. And the song before there, to give you the full credits, Natalie Miranda and Colt McKay, Lost Without Your Love.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Έλα, έλα. Λένα ζευγάρα. Αμάρτησε μαζί μου και έλα. Έλα, έλα, έλα. Music taking right through till 10, but time for me to bid you all a good night. You've been listening to Scandalous from me, Katharina Nogleos. Here with you every Tuesday evening. Back with you Friday, λίγο πριν και μετά το μεσημέρι και Σάββατο με μια αγκαλιά τραγούδια. Θα σας αφήσω τώρα με τον Σάγκης Αρσένιο. Θα το ακούσουμε, θα το βάλω από την αρχή όμως, το ακούσετε. Also Joanna with her take on Vegas and Mises, and finishing with Melina Aslanidou. Until next time, keep well, keep safe, keep it scandalous. Γεια σας. Να πάμε εγώ και εσύ και εκείνα μ' αγαπάς ακόμα πιο πολύ μέσα στα γνωστά.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Κωνσταντίνος, είσαι έτοιμος?
2: Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, παρακαλώ!

0: LGR, London Greek Radio.
1: In the mix.
2: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
2: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά.
4: Τι γίνεται?
5: Καλά, πήγα και είδα μια πολύ καλή δικηγόρο χθες και τώρα νιώθω ήρεμος.
4: Αλήθεια? Ποια ήταν? Περί τίνο σε πρόκειτο?
5: Λοιπόν, το όνομά της είναι Ροδούλα Φιάκα και ειδικεύεται σε νομικά θέματα του Property Law.
4: Τέλεια! Έψαχνα για κάποια σαν αυτή. Ποια είναι τα στοιχεία της?
5: Λοιπόν, μπορείτε να την καλέσετε στο 0203 143 1917 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα στη διεύθυνση www.fiaka.com.
4: Ευχαριστώ.
5: Παρακαλώ.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
6: LGR 103,3.

ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077-89-31-49-93 και 075-68-30-42-04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. Υπεύθυνο!

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους. Ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Brandon Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά. Disco.